0: feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Ακούσι πίου, νεκάρι κουάτα, μόλατε.